Ένα διακταμάντα σαν μουσκα μας εικόνα. Τάντα να χως πατακίσω. Μα η κάρου διακτάπηκας πάπας. Και κίνδαμα να κουγκαντζίτσο. Λιουκαλιάκτα πέδιξε.